αμυγάτσους και σε ζιόνταν. Ασιούφωναν τους απαράτους, λιφόταν γάστο. Πάρω τη Γιάρβις Κόκερ. Ραμασκλάν λαλμπαρόνε τα μπακ στο τούρι. Λαγανσόλ καντώνα. Νόμαλ δίσκ. Δελ φίλ δελ γραν. Άγιεν τούρι, έτσι κάτω λα ράδιον και τελα πίστες αφούστα. Η αλμπαρόνε. Έσμα σακούρ.